Κύριε Ιησού Χριστέ, κηρύξεις τοι Αποστολείς Τοίς, πάτσαμ ρελίνκω βόβεις, πάτσαμ με άμπτω βόβεις, δεν εσπίτσιας πεκάτα νόστρα, σετ πίρεμ εκκλησία Τοίε, εάμ κλείσε κούντουμ βαλεντάτουμ Τοίαμ, πάτσι φικάρι ετ κλείσε.